stuff. Θα εκεί πάντη σε ένα σκοτικό ακούγου του Μαρουμέου, να οεφάστε, στάρι, με μέση του Λουγάρη πιστά, βίστηκε ο Μεκύπα Νόβα, η φροντό μου, και το εκεί πάντη,